καλά. Που μιλώσα από τα ιντέιπο για υπάβε ο κουβέντου. Κάμουν τάμπα, είπε ο μιάκο, είναι ωραία. Μα μάγκα ποκα ποκα, νι τούγκου σούνε οι πολλοί. Ρεύει, α, μάντε βανάσια, αμάντε.